πέντε κόπεις νες καφέ. Έκεσε καίνγκι κλάιν, λιβίσες μάτ με αρκιράιν, δαν νιμάντ εν μαχβούν, νέτι είσες αλλήν.